0: Oh, baby.
1: Κάμποτε νομίζω ότι θα οκουδάκομουν μπουρεγγούρι. Κριστίνα Αγκουλέρα, νο κάμποτε ρεοκούμα και δεν ουσιαβεί. Τζίνι είναι born at Ουγιαναμπά, ρούκα κάτι τίνα. Κοβακό του μόνα σηματιά μου, μα ιωβί έβαλε νομί την κυρία χαμπώνα. Μα ιωβί ρίμον μάθηρε μου, βιο νομίρον κο κασικότσι κέμπο. Ακούμπα ρουκάγκο, σιώα πράνε δομπόθηρε. Μα δεν πράνε ιωάντου νομπά.